0: άδεια των μάτων του ενωτέρου, τίτε τη χαριμάνε τη απενία νοτά του κάτω του, έτερε η μήνυ τη απενία νοτά του κάτω του, ότι ήρνε και το του μάτου του τόνα, ήταν τα εχρόρωμενη, αντίρω τη μάνα που τη απενία με τη χαρίρ τη απενία και ράτο κάτω του, έτε του ράτο. Εκείνο το μάτο αέρα, ήταν το κουκάρι νοτιέ του άτομο, έκανε και μου έτε του, έτσι ήταν τα. Άρικη, έτε άχωνο, τα ουαχαβέ. Με την πόρη με την πάτση, και αγαλήρικο η μάτου κάτω το αεωρά με παχαχά να η ρότο ή το μάτου πάσιρι και μάει κάτω το τα μάτου κάρι. Αχωρημάει τα μάτου άρα, θα τουρμάει τη προκράμ, τη ράτσιο, τη αιέ, που πόρη που πάτση τη αμέρα βράει, να ρότο η Ιησού μισή για το μάτου χώρα. Άμενε.
1: Τετάτη για τετάκι. Τα διαιτέω τα κυρίτερα, ο μόνο γουίνια, τα επένει μου είναι τα του κάτω το. Είναι όλο ότι τα χρήκτε του, τα ακόγε του και τα του κάτω το. Πένει και ο τέμι μου ότι χωρώνω εγώ του, τα τούτο η άτου, ότι έχω ρίχω, ότι η ατία η ρούτη, τα ματάει τη ρούγω ρουμαρούα. Ναι, να τα έχουμε τα κοινή ότι ετού. Νοτε η αομάπου κούκι άρενη, Eita turu mai, eita rau manako te apainia mai no tātou kātoto, eita turi e tātou iroto i tō tātou a aereanga, i te iaura. Me tera te tuirira, me kainangoro koutou kia, kia rawe mai koutou te taipure, me ngutu are tangata koutou kainangoro koutou te rawe pure ki te kai eo tai, re kouti koutou tākoutou au tutua ka tutua, toko mai koutou kirea, laipu mai koutou kirunga tākou telepon, kāpa eo ki te champion, Ότι έτω μάτσι, να τάτω, όχι εγώ, όχι καραγάω τον εγώ, όχι βίβι, τη βίβι Daniel Junior, όχι έτω τα καραγάω, τα μάτσι χαραπετή, η τραβετή, ο γάνα, νορούγα, τη ρίχου, τη αέρε, έτω τα προγράμμα, ερνούρια, τα είχαμε τέχνη ότι έτω, νοτί για τα άνα η ρίχου, ότι έχω το κούμα, έτω εκεί χωνή η άχου, έτω να ρίχου, έτω χατάνει για τούρο και τάτω κάτω, το είναι. Νοτί, έτω τάτω τη καρία και μου. Τι μπορεί να πατήνε και τάτο κάτω το και αχμάρουλου η τάτο. Με ότι με μάτα. Και χαρόμα είτε τάγατε το τάτο ρε ότι τούτο μεγάρε είτε έωταρα να τέτο μεγάρε τε αράρα να τέτο μεγάρε τε τάρταρα να τέτο να βάνα γανά να τέτο είναι. Το τάτο ή τάγατε κουκάρε τεν άρε τε χαρέ ρε μάλλη ενώ τάτο ρε μου άρε τάτο ρε γα χανή και μου μάω το ένα όλο τα κοίτα τε ένιγενε το τάτο ώρα τε ανέτε τε ατεωρεί του Ai, kemarau kita tu kata tu, aku ni agak agak kumpul-kumpul tu, nunggu dah jatuh yang mana kau itu turu itu turu itu tato orang, air ni tato itu ya orang. Nanti mesti aku tanya ke, akar-akar ni itu mana kau, dia mana mana tanya tu pun dia korup ni agak ni tini ya, kata tu. Nampi ni kerja kau, anak itu tato tato kerja kau makin kiri kau jatuh.